0: Έλα, πες. Όσο μου πως έχεις ξαναπεί. Με δουλεύει πιο στο λογαζί. Είπα που δεν θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θέλεις.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Κι αν διστάσεις και αν αγαπήσεις, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχηστράδα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.
1: Σήκωσε το τηλέφωνο να ακούσεις τι

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνική οίκο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: With that four-song set this morning, bringing us to the forefront of the day, the double treat, or the plovedra. Time in our studio is reading 7:19. It's time for the voice of Orthodoxy. Εδώ το ρολόι στο στούδιο μας δείχνει 7 και 19 και θα πάμε κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα η φωνή της Ορθοδοξίας. Κάθε πρωί και κάθε εκπομπή, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios. Let's enjoy this September 17th morning voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, οι Απόστολοι επέστρεψαν στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα

0: έκαναν και όσα δίδαξαν. Ο Ιησούς τους λέει: «Ελάτε σε μια ερημική τοποθεσία μόνοι σας, για να παυθείτε λίγο». Γι' αυτό, γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πήγαινε ερχόταν και ο Ιησούς και μαθητές δεν είχαν χρόνο ούτε για φαγητό. Έτσι έφυγα με το πλοιάριο μακριά από τον κόσμο σε ένα ερημικό μέρος. Πολλοί όμως τους είδαν να φεύγουν και τους αναγνώρισαν. Έτσι έτρεξαν από όλα τα μέρη με τα πόδια προς τα εκεί και έφτασαν πριν από αυτούς και μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Όταν εκείνος βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό, και άργησε να τους διδάσκει πολλά. Αφού πέρασε πολλή ώρα, του πλησιάζουν οι μαθητές του και του λένε: «Το μέρος εδώ είναι έρημο και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στις γύρω αγρικίες και στα χωριά για να αγοράσουν ψωμιά, γιατί δεν έχουν τι να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους αποκρίθηκε: «Δώστε τους εσείς να φάνε». Του λένε τότε: «Να πάμε και να αγοράσουμε ψωμί για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάμε». «Πόσα ψωμιά έχετε?» τους ρωτάει εκείνος. «Πηγαίνετε να δείτε». Αφού εξακρίβωσαν, του λένε: «5 και 2 ψάρια». Τους διέταξε τότε να τους βάλουν όλους να καθίσουν για φαγητό κατά ομάδες πάνω στο χλωρό χορτάρι. Κάθισαν λοιπόν παρέες 40 και ανά 50 άτομα. Πήρε ο Ιησούς τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές για να τα μοιράσουν στον κόσμο. Επίσης μοίρασε σε όλους και τα 2 ψάρια. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Μάζεψαν μάλιστα και κομμάτια από τα ψωμιά και τα ψάρια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά ήταν 5.000 άντρες. Αμέσως έπειτα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, στη Φυσταϊσδά, ωσότου ο ίδιος διαλύσει τα πλήθη.
1: The gospel rings according to Saint Mark. At that time, the apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught. And he said to them, "Come away by yourselves to a lonely place and rest a while." For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. And they went away in the boat to a lonely place by themselves. Now many saw them going and knew them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. As he went ashore, he saw a great throng, and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. And when it grew late, his disciples came to him and said, "This is a lonely place, and the hour is now late. Send them away to go into the country and villages round about and buy themselves something to eat." But he answered them, "You give them something to eat." And they said to him, "Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat?" And he said to them, "How many loaves have you? Go and see." And when they had found out, they said, 5 and 2 fish. Then he commanded them all to sit down by companies upon the green grass. So they sat down in groups by hundreds and by fifties. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed, and broke the loaves, and gave them to the disciples to set before the people. And he divided the 2 fish among them all, and they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of broken pieces and of the fish, and those who ate the loaves were 5,000 men. Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he dismissed the crowd."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
1: For 50 years, the Faggus Funeral Home and the Faggus family have provided comfort to families during very difficult times. What you may not be aware of is that besides providing services to the greater Watertown area, the Faggus Funeral Home has relationships with other homes throughout all of Massachusetts and New England. The ability to host wakes and funerals in all of eastern Massachusetts and New England is now available. North Shore, South Shore, Metro West, Brockton areas, all boroughs of Boston, Jamaica Plain, Rosendale, and more. Servicing the Greek American

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Κινητικότητα καταγράφεται στη σκακέρα της Μέσης Ανατολής, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με ηγέτες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη Τρίτη, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, τη χορήγηση βίζας προκειμένου να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε μια μεγάλη κλίμακα άσκηση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών συμμετείχαν χθες οι ένοπλες δυνάμεις του Περού, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Χιλής, προσομοιώνοντας επιχειρήσεις διάσωσης μετά από καταστροφή από το φαινόμενο Ελνίνιο. Περίπου 300 στρατιωτικοί έλαβαν μέρος στην άσκηση, η οποία περιελάμβανε σενάρια με καταρρεύσεις κτηρίων, εγκλωβισμένους ανθρώπους και διασχίσεις ποταμών με τη χρήση συστημάτων με σχοινιά. Το σχέδιο σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά

Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 1,21% και στις 51.461,90 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 7-3 έχασαν οι Red Sox από τους Rangers, με τους Steelers παίζουν την Κυριακή οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 76 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, στη μέγιστη τιμή με συννεφιά, και στους 77 αύριο με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά. Στους 63 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο με συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalianides.
1: Hi, I'm Billy Galatas.
2: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
3: Hi, I'm Nick Markopoulos.
4: And I'm Teddy Demetriadis, and together we are The Benchwarmers. Tune into The Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
5: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 a.m. and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
6: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
0: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidorides family. Fred Smirlis is one of the toughest football players of all time. His 14-year NFL career as a nose tackle with the Bills, 49ers, and Patriots earned him 5 Pro Bowl selections. Since his illustrious career as a football star, Smirlis has since gone on to become a sports media personality and also a successful entrepreneur.
7: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with 2 locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
8: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration, σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής, αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικές

0: επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: When most people think of insurance, they think of protecting losses. Here at Starkweather and Shepley, we think of insurance as promoting growth. Our enterprise insurance will provide any small business with all the coverage you will ever need. Your company will be protected from theft, damages, and lawsuits. Here at Starkweather and Shepley, our service will stand above the rest, and we'll make sure your small business does too. Check out our enterprise insurance options and don't miss the chance to work with us today. Call us at 781-320-9660 or visit starshep.com. Again, call us at 781-320-9660.
2: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
3: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss
3: out. Good morning, Kalimera Stamati.
4: Καλημέρα, καλημέρα. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, άλλη μια όμορφη ημέρα εδώ στην Βοστόνη μας. Πανέμορφη ημέρα, όσοι μπορείτε να βγείτε έξω να την ευχαριστηθείτε. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την οικονομία και την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα, καθώς χτες η Fed αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια και ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στο συμβούλιο του Federal Reserve και του Προέδρου που ο ίδιος έχει επιλέξει. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή αψήφισε ομόφωνα χτες υπέρ της αύξησης του βασικού επιτοκίου κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας στο 4%. Και ο πρόεδρος Kevin Warsh δήλωσε ότι το γεγονός είναι απλό. Ο πληθωρισμός είναι υπερβολικά υψηλός και παραμένει σε αυτά τα επίπεδα εδώ και καιρό. Η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα έπρεπε να αποφασίσει μεταξύ του πληθωρισμού και της ανάπτυξης της οικονομίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία είναι αρκετά καλή, η αγορά εργασίας συνεχίζει να μεγαλώνει, ενώ και τα εισοδήματα φαίνεται να είναι σε καλό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουν ότι τα στοιχεία του πληθωρισμού είναι πάρα πολύ υψηλά και μόνο ακριβότερα επιτόκια, ακριβότερο χρήμα

Ελλάδας και η Ευρώπη ξαφνικά θα συνεργαστούν και θεσμικά, καθώς πιστεύουν και οι δύο ότι είναι ισχυρότεροι όταν συνεργάζονται, έτσι τουλάχιστον δήλωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Κάρνεϊ, αφότου ο πρόεδρος Τραμπ είχε χλεβάσει την συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Καναδάς πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαιρέτησε σήμερα την πρόσβαση και την φιλοξενία που του δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσει την Οτάβα ένα συνδεδεμένο μέλος του μπλοκ των 27 κρατών Associate Member, δηλώνοντας ότι μια στενότερη συμμαχία μεταξύ των δύο πλευρών θα συμβάλλει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας σε διάφορους τομείς. Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε εχθρική ενέργεια και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή προσκάλεσε τον Καναδά να ενταχθεί στο μπλοκ. Όταν ένας πρόεδρος χαρακτηρίζει εχθρική, χρησιμοποιώντας την ίδια λέξη και για την Κεντρική Τράπεζα, και εχθρική χαρακτήρισε μια εμπορική κίνηση ενός συμμάχου μέσα στην ίδια ημέρα, η λέξη και μόνη της πάβει να περιγράφει αυτό που πραγματικά συνέβη και αρχίζει να περιγράφει πώς αισθάνεται ο ίδιος ο πρόεδρος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ένα σαρωτικό νομοσχέδιο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, το οποίο μάλιστα φέρει και το όνομα του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Το νομοσχέδιο έχει πλέον διαβιβαστεί στον πρόεδρο για υπογραφή, αποσπώντας θετικά σχόλια από ποιον άλλον, τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Στην Ιεμένη, εκεί οι πολίτες όσοι μένουν εκεί καταφεύγουν σε βάρκες για να διαφύγουν, καθώς εξαπλώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι πολίτες της Ιεμένης επιβιβάστηκαν σε βάρκες στην Ερυθρά Θάλασσα για να ξεφύγουν από τις συγκεντρώσεις μεταξύ των μαχητών Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν και των δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία, καθώς η εξάπλωση του πολέμου δημιουργεί νέες απειλές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό και το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στα 102 δολάρια, είχε φτάσει μέχρι και τα 108. Πάντως για το πετρέλαιο η Exxon Mobil βρίσκεται σε υπογραφή συμφωνίας για την Βενεζουέλα. Θέλει να κάνει εκεί μεγάλες επενδύσεις σε διάφορα κοιτάσματα της Βενεζουέλας, διαπραγματευόμενη μια πιθανή επιστροφή στην χώρα από την εταιρεία Exxon σχεδόν 2 δεκαετίες μετά την αποχώρησή της και φυσικά μετά την κατάρρευση και την σύλληψη του αρχηγού και προέδρου Μαντούρο. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα. Είχαμε όλοι, θυμάστε, την Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου όλα τα κόμματα ξεδιπλώσανε τα χαρτιά τους για τις κυβερνητικές προθέσεις και τα προγράμματά τους. Έγιναν οι πανελλαδικές δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ένα εκτινόμενο ποσοστό περίπου στο 30%. Ακολουθόμενο από το νεοσύστατο συνασπισμό της ελληνικής αριστεράς περίπου στο 15-17%, ενώ τρίτο παραμένει το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 12%. Αυτά τα ποσοστά δεν μπορούν να δώσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν στην Θεσσαλονίκη από όλα τα κόμματα, οι πολίτες δείχνουν ελάχιστη διάθεση να αλλάξουν τις υφιστάμενες ισορροπίες, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Λίγο πολύ τα ίδια δημοσκοπικά αποτελέσματα υπήρχαν και πριν την αρχή του καλοκαιριού. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία δεν σταματά την ρητορική της για τα νησιά. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ακόμα μια φορά χαρακτηρίζει απειλή την στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Η Αθήνα απορρίπτει τον ισχυρισμό ως νομικά αβάσιμο.
στα παγκόσμια οικονομικά νέα, να πάμε όπως είπαμε ο δείκτης Dow

Jones υποχώρησε χθες περίπου 600 μονάδες. Αλλά περιμένετε, γιατί θα ανοίξει σε 20 περίπου λεπτά και όλα δείχνουν ότι θα ανέβει άλλες 600 μονάδες, τουλάχιστον στο άνοιγμά του, δείχνοντας ότι οι επενδυτές το ξανασκέφτονται και τα πράγματα δεν είναι τόσο τράγικα όσο τα είδαν χτες. Επίσης να πούμε ότι χτες η Nasdaq δεν υποχώρησε, παράμενε ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Nasdaq είναι ο δείκτης των εταιριών τεχνολογίας, δείχνοντας μια επενδυτική δραστηριότητα, ότι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να στηρίζει τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, παρά το γεγονός ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα τους πλήσουν. Πάντως, η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα ενισχύει την αξιοπιστία της, αλλά η στροφή προς μια αυστηρή νομισματική πολιτική προκαλεί φυσικά ανησυχία. Οι επενδυτές αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αποφασιστικότητα της τράπεζας να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, ωστόσο η αβεβαιότητα σχετικά με τον ύψος των αυξήσεων των επιτοκίων που απαιτούνται για τον έλεγχο των τιμών ενδέχεται να προκαλέσει σκαμπανεβάσματα στις μετοχές και τα ομόλογα τους επόμενες εβδομάδες και μήνες. Θα το δούμε και σήμερα, θα ξεκινήσει οπωσδήποτε προς τα πάνω, θα πάρει πάλι τα χαμένα, να δούμε πού θα τελειώσει σήμερα το χρηματιστήριο. Πάντως όλα είναι λίγο πιο ακριβά από τις δόσεις που πρέπει να δίνεται σε δάνεια που έχουν εναλλασσόμενο επιτόκιο, παραδείγματος χάρη τα credit lines, οι πιστωτικές κάρτες, αυτοκίνητα κτλ. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την πορεία του νικηφόρα με νίκη 2-1, με ανατροπή μάλιστα, με τον Ρόμαν Γιάρενστουκ να πετυχαίνει τον νικητήριο γκολ 2 λεπτά πριν τη λήξη επί της πολωνικής Γιαγκελόνια. Δεν ήταν και κανένα θηρίο η ομάδα της Πολωνίας, αλλά η νίκη του στον Πειραιά είναι το πρώτο σημαντικό ευρωπαϊκό τεστ για τον νέο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγουασίλ, ο οποίος αντικατέστησε τον Μέντι Λίμπαρ μόλις 6 μέρες πιο πριν. Επίσης έβαλε ένα τέλος σε σερί 4 συνεχομένων αγώνων χωρίς νίκη σε πρεμιέρα ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είναι ένας καινούριος προπονητής. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει τον βασικό του επιθετικό, τον Ελκαραμπή, που έσπασε το πόδι του. Και έτσι ο σύλλογος βρήκε τον τρόπο να πάρει την νίκη τα τελευταία 2 λεπτά. Να πούμε επίσης την ιστορικό αγώνα που θα δώσει ο Όφη σήμερα στο Europa με την Hoffenheim, είναι στο Ηράκλειο. Είναι, αγωνίζεται ξανά στην Ευρώπη μετά από 25 χρόνια. Όσο για τους Red Sox, χάσανε ξανά χτες από τους Rangers. Οι Red Sox δυσκολεύονται ξανά επιθετικά, η δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους από τους Rangers. Παίζουν ξανά σήμερα με το Texas και το Σαββατοκύριακο πίσω στο Fenway Park. Αυτά τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: Ah, Fusemi, leave me alone. Lyrics so very popular to us. You are tuned to Grecian Echoes. The time in our studios is 46 minutes past 9 o'clock. That's 14 minutes before 10. Ήρθε η Νικολέτα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον καθηγητή Πέτρο Βαμβακά. Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χρόνια πολλά στις Σοφίες.
1: Βεβαίως.
0: That's right, to all the Sophias out there.
2: Yeah. Αγάπη, ελπίδα, Σοφία και μια άλλη. Νομίζω και άλλο ένα όνομα.
0: Βεβαίως. Σοφία's Greek Pantry, καλημέρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Σοφία, βεβαίως. Yeah. Χρόνια σας πολλά.
0: Λοιπόν,
1: πώς είσαι, για πες μας, πώς είναι η μέρα σου?
2: Εγώ, ωραία μέρα, πολύ ωραία. Μετά την βροχούλα, την οπορεινή, ωραία μέρα, όλα καλά. Ο κόσμος πηγαίνει πολύ καλά.
0: Τι ωραία που τα λες. Εντάξει, ευχαριστώ Πέτρο, να είσαι καλά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα λοιπόν.
2: Θα τα πούμε το Σάββατο.
0: Θα τα πούμε το Σάββατο και την Κυριακή. Και την Κυριακή. Λοιπόν, Νικολέτα.
2: I'm in your hands, Nico.
0: Νικολέτα, you're in your hands. Εσύ να το πιάσεις.
1: Λοιπόν, ο Καναδάς προσπαθεί να ανοίξει ουσιαστικούς και μεγάλους διάβλους με την Ευρώπη. Η Αμερική αντιδρά. Τι σημαίνει
0: αυτό? Εγώ σημαίνω, άκουα, go to your local Demoulas market and pick up as much Canada Dry ginger ale as you can. It'll soon be a collector's item.
2: Είναι, πώς το λένε, είναι, εντάξει, είναι, τι να πω, δεν λίγο ελαφρά αυτή η άποψη, ξέρω εγώ, να πάρει στον Καναδά τώρα. Δηλαδή, ο Καναδάς πρώτα απ' όλα ανήκει στην κοινοπολιτεία των Βρετανικών χωρών, δηλαδή των χωρών που ήταν πριν στη Μεγάλη Βρετανία, ήταν απικία στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Καναδάς δεν έχει ανεξαρτησία για αυτούς που. Μέχρι το 1982. Δηλαδή, ο Καναδάς είναι μια χώρα η οποία έχει φτιαχτεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 200 ετών. Απ' την άλλη μεριά έχεις μια Ευρώπη η οποία ψάχνεται, δεν ξέρει ακριβώς πού πηγαίνει, έχει τα προβλήματά της με τις Γερμανίες, Ιταλίες, Γαλλίες, εσωτερικά προβλήματα όσο αφορά προοπτική και πού πηγαίνει με την Ουκρανία, και έχεις αυτή τη σχέση στο Κάρνι τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, από τον Νταβός και μετέπειτα, που αντιστάθηκε στον Τραμπ και είπε, ξέρω εγώ, είμαστε φιλελεύθερες δημοκρατίες και τα διάφορα άλλα. Και υπάρχει τώρα γίνεται αυτή η συζήτηση, την οποία βλέπω εγώ προσωπικά σαν μια παιδιαρίστικη συζήτηση. Δηλαδή, εντάξει, θα γυρίσει πίσω να είναι κοινοπολιτεία ο Καναδάς, μια χώρα της κοινοπολιτείας της Μεγάλης Βρετανίας. Η Μεγάλη Βρετανία που έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα ο Καναδάς που είναι μέσα στην κοινοπολιτεία της Μεγάλης Βρετανίας, θα γυρίσει, θα πάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα μέλος το οποίο δεν υπάρχει και νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα να πει ένα μέρος το οποίο έχει μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπεις ένα Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή την εβδομάδα είδαμε την Ουαλία, τη Σκωτία και την Βόρεια Ιρλανδία να ζητούν δημοψήφισμα για ανεξαρτοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και έχει μια, θα έλεγα, επιπόλαια, επιφανειακή συζήτηση. Δηλαδή, μου δημιουργεί λίγο θυμό, θα έλεγα. Γιατί δεν τα παίρνουν σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλοϊκά τα πράγματα. Και έχει μια Αμερική, εντάξει, όπως έχουν και προηγουμένως. Δηλαδή, ή θέλουμε τον Τραμπ ή δεν θέλουμε τον Τραμπ. Αυτό είναι έτερον εκάτερον για τη συζήτηση. Έχει μια Αμερική όμως, μια Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες βρίσκονται σε μια υποχώρηση από τον υπόλοιπο πλανήτη. Το είδαμε και με τη Σαουδική Αραβία αυτή την εβδομάδα, δηλαδή, που δεν πάει η Αμερική να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία, το οποίο είναι κάτι πρωτόγνωρο από το 1943 με τη σύμπραξη του FDR τότε και του Ιμπ Σαούντ. Είναι η πρώτη φορά που η Αμερική δεν συνδράμει στη Σαουδική Αραβία και σημαίνει μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, το γεγονός ότι πάμε κοντά στα 3 ευρώ το λίτρο στην Ευρώπη, νομίζω είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Αμερική έχει μια άλλη πλεύση. Και δεν είναι μόνο ο Τραμπ, είναι γενικότερα η Αμερική έχει μια άλλη πλεύση πλέον.
1: Μάλιστα. Είναι, την ίδια ώρα βλέπουμε ότι το κομμάτι της Ευρώπης και ο παράγων Ευρώπη αλλάζει ουσιαστικά. Δηλαδή, ενώ η Ευρώπη είχε υποχωρήσει, δεν ήταν τόσο κυρίαρχη, τώρα βλέπουμε περισσότερες δυνάμεις να στρέφονται προς την Ευρώπη, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ και η αρχή του, η κυβέρνησή του, μιλάει για νέα μεταναστευτικά μέτρα. Είναι προεκλογικές εξαγγελίες αυτά ή εκτιμάς ότι ο κύριος Τραμπ θα όσα ξαναγγέλει αυτή την ώρα θα τα προχωρήσει και θα τα κάνει πράξη το επόμενο διάστημα?
2: Νομίζω ότι όπως λες και εσύ, βρίσκομαστε πριν τη μια προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή είμαστε λίγο παραπάνω από ένα μήνα, έτσι, ένα μισή μήνα. Το τι θα φέρουν αυτές οι εκλογές είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορεί να έχουμε μια σαρωτική νίκη των δημοκρατικών και να μην βρει κανένα έτσι εκτοπλοκτού, ή μπορεί να έχουμε μια νίκη του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών και πάλι να μην έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Άρα δηλαδή έχουμε μια κάλπη η οποία φέρνει πάρα πολλά ερωτηματικά. Τώρα ο Τραμπ, ένα από τα θέματα που είναι σταθερός, είναι στο γεγονός ότι στα θέματα μετανάστευσης, αυτό το γεγονός ότι θέλει να κυριαρχεί τις ατζέντες, αυτά που είναι οι ακρότητες, είναι το σήμα κατά δεθέντη από το 2016, μια δεκαετία, αυτός θέλει την ατζέντα. Τώρα κατά πόσο αυτό θα του βγει ή όχι σε αυτές τις διάμεσες εκλογές, θα δούμε. Αλλά κάτι που θα αλλάξει σε αυτές τις διάμεσες εκλογές είναι ότι από τις 4 Νοεμβρίου και μετέπειτα η διακυβέρνηση Τραμπ θα αρχίσει να μετράει αντίστοιχο, διότι θα μπούμε στην εκλογική αναμέτρηση, την προεδρική αναμέτρηση του 28. Και δεν βλέπω εκεί να υπάρχει μια τόσο μεγάλη διαφοροποίηση, αυτό που είπα και προηγουμένως. Δηλαδή για μένα η Αμερική είναι σε μια υποχώρηση εδώ και μια δεκαετία. Δηλαδή ήταν ο Biden ήταν πρόεδρος Αμερικής όταν έφυγε η Αμερική από το Αφγανιστάν. Ο Biden ήταν πρόεδρος όταν κατέβηκαν ο Αλσάρα και κατέλαβε την Συρία. Ο Ομπάμα ήταν πρόεδρος όταν άρχισε να γίνεται η φυγή από το Ιράκ. Δηλαδή έχουμε εδώ και μια δεκαετία και παραπάνω, μια εικοσαετία θα έλεγα από το 6 και μετέπειτα, έχουμε μια Αμερική η οποία έχει φτάσει στα όρια της, Ιράκ, Αφγανιστάν, και έχουμε σταδιακά υποχωρήσεις. Τώρα με τον κύριο Τραμπ έχουμε μια υποχώρηση, αλλά έχουμε και μια άλλη τοποθέτηση, η οποία λέει πρώτα απ' όλα θα κοιτάξω την Αμερική, πρώτα απ' όλα θα κοιτάξω αυτό το ημισφαίριο. Από τη Βενεζουέλα μέχρι την Αρκτική, από τη Γροιλανδία μέχρι τον Καναδά και την Κούβα. Έχει τοποθετήσει η κυβέρνηση Τραμπ, έχει τοποθετήσει το στόχο της πως είναι αυτό το βόρειο μέρος του δυτικού ημισφαιρίου. Δηλαδή εκεί θα δράσει η Αμερική και δεν μπορώ να δω άλλους προέδρους οι οποίοι θα έρθουν και θα αλλάξουν αυτό το μοτίβο. Δηλαδή θα παραμείνει το ίδιο μοτίβο όποιος και να είναι πρόεδρος της Αμερικής. Και νομίζω αυτό βλέπει και ο Καναδάς, ότι αν θες να είσαι σε αυτό το ημισφαίριο θα πρέπει να έχεις μια διαφορετική τοποθέτηση με την Αμερική. Αν θες να είσαι πολιτεία θα είσαι ένα δεύτερο κομμάτι της Αμερικής. Δηλαδή εδώ η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή εδώ θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Yeah. Την ίδια ώρα και οπωσδήποτε βλέπω τον Ντέτ κάνει νόημα, θα πρέπει
2: τον είδα και εγώ.
1: Let's try to translate in English, but at the same time στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης και αυτός έχει αρχίσει λίγο να μοιράζει υποσχέσεις. Τον ακούσαμε σήμερα να λέει σε εκδήλωση στο ελεκτικό συνέδριο ότι θα απονέμεται πιο γρήγορα η δικαιοσύνη. Το βράδυ, σε λίγη ώρα δηλαδή από τώρα, θα εξαγγείλει μέτρα κατά της ακρίβειας από την τηλεόραση, την δημόσια τηλεόραση. Προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα. Πολλοί μιλάνε ότι μπορεί να είναι και πολύ, πολύ γρήγορα οι εκλογές.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης είναι σταθερός στο γεγονός ότι λέει άνοιξη του 27. Εγώ θα έλεγα και πριν, δηλαδή το είχαμε συζητήσει και την άνοιξη, την περασμένη άνοιξη, έλεγα ότι τώρα θα έκανε εκλογές, Οκτώβριο-Νοέμβρη. Θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Εκείνος έχει μείνει σταθερός σε αυτό το θέμα. Τώρα το προεκλογικό, εντάξει, δηλαδή κράτα και μικρό καλάθι λένε στην Ελλάδα. Ξέρετε, όταν ακούς πολλά, κράτα και μικρό καλάθι, γιατί το έχουμε ακούσει, το έχουμε δει πολλές φορές. Εκείνο να σου πω, Νικόλα, που με θλίβει περισσότερο με την Ελλάδα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα να εξελίσσεται στο Κολωνάκι με την υπόθεση του Μαζονάκη. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν μαγαζάκια και παραμάγαζα και βγαίνουν όλοι και λένε: όχι, πέσαμε από τα σύννεφα. Βλέπεις υπουργοί οι οποίοι λέει: α, και εμείς πηγαίναμε εκεί. Και έχεις αυτή την αφρόκρεμα σε εισαγωγικά, μια σαθρή αφρόκρεμα, έτσι, με ένα σύστημα το οποίο καταραίει, δηλαδή σήμερα λένε για μαύρο χρήμα και, και κανένας δεν, πάλι δεν πέφτει από τα σύννεφα, γιατί καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς δουλεύει το όλο κοινωνικό πλαίσιο. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, πως έχεις ένα σαθρό κοινωνικό πλαίσιο, έχεις ένα κόσμο ο οποίος δεν πιστεύει τι λένε οι πολιτικοί, δηλαδή από τα δημοσκοπήσεις που βγήκαν χθες, ακόμα και εκείνη που έβγαλε ο Sky χθες, έλεγε ότι 31% των Ελλήνων, που ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν πίστεψε κανέναν από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Κανένας από τους τρεις, ένας στους τρεις Έλληνες. Άρα νομίζω εκεί είναι το μεγαλύτερο θέμα, και όσο περισσότερο κάνεις παραχοντολογία, τόσο λιγότερο πιστικός γίνεσαι, γιατί ο κόσμος τα έχει ακούσει. Δηλαδή θα του δώσει ένα πενηντάρικο όταν η βενζίνη έχει πάει 3 το ευρώ το γαλόνι, κοντεύει να είναι 2,5. Τι να του πεις το. Δηλαδή δεν, είναι λίγο δύσκολο το όλο επιχείρημα. Και θα δούμε. Δηλαδή είναι, δηλαδή ακόμα και τα νούμερα για τον Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη ήταν πιο κοντά στον Μητσοτάκη, και νομίζω έχει και την υπόθεση Κασιδιάρη. Δηλαδή αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή, νομίζω και εκείνο θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο.
1: Μάλιστα. Let's discuss in English what's going on in Greece, here in the States.
0: Για αυτοί που τους αρέσουν το τραγούδι, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: yeah, we'll talk about you. We'll start out with that.

0: Certified public accountant Nick Papakourikos has been in private practice since 1987 with an expertise in business advising. His services, such as business startup consulting, business purchasing assistance, implementation of efficient and practical accounting to safeguard assets, as well as confidential financial employee search services, will help you to grow your business. Contact Nick Papakourikos at nick@papakourikoscpa.com and at 617-415-5015. That's 617-415-5015, or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakourikos, Certified Public Accountant.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
3: Here for Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900. The Cooperative Bank.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε με πολύ, πολύ ωραία συντροφιά, έχω να σας πω. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα, αλλά παρέα με τον Τέτ θα πιούμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Εδώ παρέα λοιπόν με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και σε λίγο η Τζοάννα Αντωνόπουλος. Μη φύγει κανείς, θα μάθουμε πολύ πολύ χρήσιμα πράγματα σήμερα.

0: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί εσάς και την παρέα σας στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
1: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
2: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 6940-6670-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yannis Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
3: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι διοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σιμακόπουλος.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important. Our unmatched hospitality and service. The belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel, and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.

0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier. But that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
0: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο κάντον της Μασαχουσέτης. Το σπίτι και το καταφύγιο αγάπης των αγαπημένων μας ατόμων τρίτης ηλικίας. Το οικογενειακό περιβάλλον και η ζεστασιά του χώρου παραμένει πάντα το κυρίαρχο στοιχείο στη μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Οι εγκαταστάσεις του ακολουθούν όλες τις παροχές ασφαλείας, ενώ με άξονα τη διευκόλυνση αλλά και την άνεση των ηλικιωμένων διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, γιατί τα αγαπημένα μας προσφέρουν.

0: πρόσωπα θέλουν πάντα ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη.
1: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
0: Γεια μας, Restaurant Greek Taverna and Bar στην υγειά μας, στο 275 Rockingham Park Boulevard, στο Mall στο Rockingham Park, στο Salem του New Hampshire. Το εστιατόριο που κέρδισε την καρδιά μας από την πρώτη στιγμή με τη φιλοξενία, τον υπέροχο χώρο του και το άριστο φαγητό. Αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με τα καλύτερα υλικά από φάρμες της περιοχής, εκλεκτά κοκτέιλ, lunch, dinner και brunch τα Σαββατοκύριακα. Γεια μας, Restaurant Greek Taverna and Bar, ανοιχτά Δευτέρα με Κυριακή, φιλοξενεί εκδηλώσεις και special event. Γεια μας και στην υγειά μας, στο 275 Rockingham Park Boulevard, στο Mall στο Rockingham Park, στο Salem του New Hampshire.
2: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more. From general service to dental implants, we've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at AdvancedDentalAssociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
3: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com, the longest-running Greek-American program in the United States.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

σαν κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: WNDN AM 1550 and WNDN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Πίποντι με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγκαλιώτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Μαγνητοφωνημένη η εκπομπή απόψε. Τη μαγνητοφωνεί το καλό παιδί ο Μάικ και τον ευχαριστώ. Του έχω δώσει όμως τα κοινωνικά μας νέα και το ιστορικό ημερολόγιο. Take it away, Mike.

0: listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Λετών μας. More for your dollar at the Moolah's Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978 356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
3: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει κτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζωνα Μοστόνη, το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Μοστόνης και Νέας Αγγλίας αρχίζει αύριο Παρασκευή 4 το απόγευμα με 10, συνεχίζεται Σάββατο και Κυριακή 12 με 11 και το Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή 12 με 7 στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. That's the annual three-day Greek festival of the Cathedral of Boston in New England, starting tomorrow, Friday, at 4 p.m., 4 to 10, Saturday, 12 to 11, and Sunday, 12 to 7, with all your favorite Greek food, pastries, and music for dancing. Peraste. Το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης θα λάβει χώρα το ίδιο weekend αυτό. Αρχίζει το Σάββατο στις 12 με 10 και την Κυριακή 12 με 6 στο δικό τους χώρο, 15 Union Park Street στη Βοστόνη, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. That's the annual two-day Greek festival of the St. John Community of Boston, Saturday and, this Saturday and Sunday, September 19th, 12 to 10, and September 20th, 12 to 6, at their grounds, 15 Union Park Street, with all your favorite Greek food and pastries and music for dancing. Peraste! The Metropolis of Boston Fall Camp 2026 for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10th to Monday, October 12th. Registration opens Sunday, September 20th at 7 p.m. So log on to metropolisofbostoncamp.org or phone in at 617-651-1369. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές αυτές. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή,

ότι σήμερα είναι 5η, 17η Σεπτεμβρίου, Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης Μαρτύρων, και σύμφωνα με το παλαιόμενο λόγιο, 4η Σεπτεμβρίου, Μωυσέως Προφήτου, Βαβίλα Ιερομάρτυρος και Ερμιώνης Προφήτηδος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, μια ματιά σύντομη, μας λέει σαν σήμερα, 17η Σεπτεμβρίου, το 1394, ο βασιλιάς Γαλλίας Κάρολος ο Έκτος διατάζει την απέλαση όλων των Εβραίων από τη χώρα. Το 1630 ιδρύεται η πόλη της Βοστόνης. Το 1778 υπογράφεται η πρώτη συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στην κυβέρνηση Αμερικής και τις Ινδιάνικες φυλές της χώρας. Τη συνθήκη δηλαδή, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το 1787 ολοκληρώνεται το Αμερικανικό Σύνταγμα που υιοθετείται από τη Σταγματική Συνέλευση στη Φιλαδέλφεια. Το 1819 γεννήθηκε ο φυσικός Jean Bernard Léon Foucault. Με το εκρεμές που κατασκεύασε, το εκρεμές του Foucault όπως λέγεται, απέδειξε ότι η γη κινείται. Α, ναι, έχουμε ένα από αυτά και στο Museum of Science στη Βοστόνη. Πάρτε τα παιδιά να το δουν. Το 1958 ιδρύεται το καζίνο της Ρόδου. Το 1976 παρουσιάζεται από την NASA το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, το Enterprise. Το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Camp David, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος επί Προέδρου Κάρτερ. Και τέλος σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, το 1996 πέθανε ο Σπύρος Άγνιου, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επί Προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον. Κωμικο-τραγική θα έλεγα φιγούρα κι αυτός. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να έχετε μια ευχάριστη βραδιά. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα. Take it away, Mike.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

0: Ένας θερμοκρατισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Ντόμας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνων σημειώστε 617-325-0186. Στο Ball Square Fine Wines στο Somerville, ο Chris Liandos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-7040.

9-1-1-1. Έχει και gift baskets και cheese platters. Και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί, παίρνετε και 20% έκπτωση. Ball Square Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά.